Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους. Κανείς μας πια

κόσμο το δικό μου. Οπα το κόσμο το δικό μου. Γιατί ναι ζούσα σε τον ναι, θα χάνα τον καιρό μου.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ισχυρή διατηρεί τη δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη τον Σεπτέμβριο. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή την περίοδο πολλές ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί έχουν πληρότητα 100%. Υψηλές επιδόσεις αναμένονται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ενώ περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 10 με 12 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, το αεροδρόμιο Ηρακλείου καταρρύπτει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τον Νίκο Καζαντζάκη, διακινήθηκαν την 1η Αυγούστου 68.818 επιβάτες, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη ημερήσια στην ιστορία του αεροδρομίου. Απογοήτευση σε πολίτες και φορείς προκάλεσε η απάντηση στη Βουλή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, ότι δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα επιτάχυσης των εργασιών λόγω έλλειψης προσωπικού του αναδόχου για το μείζον θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο ΒΟΑΚ στο τμήμα Ηράκλειο Χερσόνησος. Την ίδια ώρα, νέα παράταση πήρε ολική διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα Ξηροποτάμου και οι οδηγοί θα κινούνται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ τα βαρέα οχήματα μέσω της Περιφερειακής Οδού Ηρακλείου Αλκαλοχωρίου, Φιάνου Ιεράπετρας, Παχιάς Σάμου Αγίου Νικολάου. Η ΣΥΤΗ αποχαιρέτησε χθες το βράδυ τον Γιώργο Μαζονάκη, στον τόπο που ο ίδιος είχε ξεχωρίσει ως ένα από τα σημαντικότερα προσωπικά του καταφύγια, με μια εκδήλωση που έγινε στο λιμάνι της πόλης. Μια βραδιά μνήμης αφιερωμένη στον τραγουδιστή, με επίκεντρο τη μουσική του και το στενό δεσμό που είχε αναπτύξει με την Ανατολική Κρήτη. Σήμερα θα τελεστεί μνημόσυνο στο χωριό καταγωγής του πατέρα του, στους Πεύκους Σιτίας, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον ιερό ναό Κωνσταντίνου και Ελένης. Συνεχίζονται οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους Αθανάτους, όπου δημιουργείται δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Έχουν τοποθετηθεί περίφραξη και εξοπλισμός με στόχο η λειτουργία του να γίνει ως το τέλος Σεπτεμβρίου, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων. Νεκρός βρέθηκε ο 78χρονος Γάλλος τουρίστας που είχε χαθεί στην περιοχή του Μαδέ. Η σωρός του εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού. Ενώ ηλικιωμένος είχε φύγει νωρίς το πρωί για κολύμπη, καθώς δεν επέστρεψε, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης. Ανοιχτά μέτωπα και σοβαρές εντάσεις από την πλευρά των εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας φέρνει στο φως το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Με αφορμή την προγραμματισμένη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων, Δημήτριος Φλιτζανής, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του άρθρου 42. Για τη δημιουργία κλάδου νοσηλευτικής. Την ίδια ώρα, έλλειψη στο νοσηλευτικό προσωπικό αντιμετωπίζει το ενδοσκοπικό τμήμα του ΠΑΓΝΗ, το οποίο καλείται να διαχειριστεί μεγάλο όγκο περιστατικών. Το Σωματείο Εργαζομένων επισημαίνει ότι η κατάσταση οδηγεί σε καθυστερήσεις τόσο στη διενέργεια των εξετάσεων, όσο και στην έκδοση των αποτελεσμάτων, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση στο υπάρχον προσωπικό. Αμύωτα συνεχίζονται τα περιστατικά απάτη στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο, 79χρονη έδωσε 500 ευρώ προκειμένου να λάβει, όπως της είπαν, κρατικό βάουτσερ αξίας 450 ευρώ. Σε ανάλογη υπόθεση, 49χρονη στην ίδια περιοχή έχασε 400 ευρώ με την υπόσχεση ότι θα της χορηγηθεί βάουτσερ 750 ευρώ. Επιστολές προς τις αρμόδιες αρχές, ήδη από το 2019, με προειδοποίησεις για θεραπείες που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, ενώ θα έπρεπε να γίνονται σε νοσοκομεία, επικαλεί το πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος. Όπως δήλωσε, οι επιστολές αυτές έμειναν αναπάντητες. Η αναφορά του επαναφέρει στο επίκεντρο της υπόθεσης των θάνατων του Γιώργου Μαζονάκη την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την αντιμετώπιση θεραπευτικών ισχυρισμών χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Ανοιχτή είναι ξανά ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το έτος 2025-2026. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την 5η 17 Σεπτεμβρίου και υποβάλλονται έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Στη διεθνή ειδησιογραφία, τους όρους που θέτει για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο με τις ΗΠΑ μεταβίβασε το Ιράν σε διαμεσολαβητές των δύο πλευρών, όπως αποκάλυψε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και δήλωσε πως η Τεχεράνη αναμένει μία απάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Τρίπολης με στόχο την τέταρτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Σήμερα θα γίνουν και οι αναμετρήσεις στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9.30 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στους χθεσινούς αγώνες, Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ στον τελικό του Super Cup της Euroleague. Ο Εργοτέλης κατέκτησε το Super Cup της ΕΨΗ καθώς επικράτησε με 4-2 της Χερσονήσου στο γήπεδο Γαζίου. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού, προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

νερό σε κοπελιά μου πώς. Πώς να τη δέσω την καρδιά, πώς να τη μαϊνάρω. Πώς να τη μαϊνάρω που με έχει με τσακάτες τσιφερμένες.

σύνορό στη σκέψη χαλινάρι. Στη σκέψη χαλινάρι κι ο πουτσαρές η ελεύθερη πηγαίνει και βολτάρει.

Πολλές φορές ο λογισμός βρίνεται περασάρις. Βρίνεται περασάρις με στη καρδιά σου την αυγή και μην τον αποφύγεις.

τη σκέψη μου να στέσω. Τη σκέψη μου να στέσω και να θέλω να σ' αρνηθώ. Φως μου δεν θα μπορέσω.

αντροκατανηθεί. Έρωτα αντροκατανηθεί, έρωτα πεισματάρι. Έρωτα πεισματάρι, άλλο δεν έχει σαν εμέ στον κόσμο στραπατσάρι.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε το τροχείο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στον Ομαλό Χανίο, στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, ακριβώς στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς, με θύμα έναν 60χρονο οδηγό. Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε σημείο με υψομετρική διαφορά περίπου 15-20 μέτρων. Μεγάλη αναστάτωση στην Ανατολική Μεσαρά, καθώς άγνωστοι δράστες προχώρησαν σε μπαράζ διαρρήξεων σε 4 ιερούς ναούς μέσα σε μία μόνο νύχτα. Κύριος στόχος των δραστών ήταν τα παγκάρια των ναών. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Εχμήρη παρέβαση από τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιο Νοσοκομείου, Δημήτρη Φλιτζανή, πριν από την επίσκεψη του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Στο επίκεντρο, μισθολογικές αυξήσεις, τα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, η υποστελέχωση, τα κλειστά κρεβάτια και οι εξαντλητικές βάρδιες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στερέωσης του τμήματος των ενετικών τυχών του Ηρακλείου στην Τάφρο, δίπλα από την οδό Δουκός Μποφόρ. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, την ώρα που οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά πετρελαίου περιορίζουν τις προσδοκίες για ουσιαστική και διατηρήσιμη αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται εκ νέου, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι Χούθη της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικό πύραυλο προς το Ριάντ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως την Τετάρτη με κεντρικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ασφάλεια, καθώς πληθαίνουν οι προειδοποίησεις ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της μπορεί να αποτελέσει υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

σου, επίσκεψε αυτούς εν ελέγχει θυμής ύψος ον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνευσον εθμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Δρυμηθούντος και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου μετά της συνοδείας αυτού, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών.

0: μαζί.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ομέγα ελεός, ιδεόμεθα άσου πάντων και ελέησον, ιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και
0: δόξα, ιδεόμεθα υπέρ των
1: αρχαιριστών και ημών και γύρω των ιερέων ιερήμων.

Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία

σοφίσας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί,

Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους.

εις φύλλων γνήσιον, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλή ζυγαριάς εις παντόδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου,

ώστις θέλει ο πίσω μου ερθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράττω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γάραν θέλει την ψυχή αυτού σώσε απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την ψυχή αυτού ένεκαινε μου και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαράν επεσκυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσεται αυτόν όταν έρθει εν τη

Πατρός ευγενείου και Πας Χριστό ημών αδελφότητος πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία τάφτη συνδρομητών, αφιερωτών, ενωρητών, επιτρόπων της Αγίας Κλησίας τάφτης των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή πάντων ημών των προσελθόντων εις νηράν εισαγωγίαν τάφτην των αηδήμων κτητώρων του Αγίου Ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών και της φυχής του δούλου σωτηρίου υπερού, το ιερό μνημόσιο επιτελούμεν και πάντων όνε μνημονεύσαμεν εν διερά προθέση. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν

πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και ταθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, Κύριον, το ζώπιον, του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφ

βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν σε οφειλέτες ημών.

0: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 10 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, με την πλειονότητα των συλληφθέντων να αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται απάτη με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν οργανωμένες φυτείες κάναβης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ένα κλεμμένο μηχάνημα έργου. Τραγικό θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή Ξυλόσκαλο στον Ομαλό Χανιών με θύμα έναν 60χρονο άντρα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα με μεγάλη ψωμετρική διαφορά κοντά στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Την ερχόμενη εβδομάδα εξειδικεύονται τα νέα μέτρα ενεργειακής στήριξης με επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος και παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών στα Χανιά για τον εντοπισμό ενός 63χρονου άνδρα, ο οποίος εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η αγωνία, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία του γιου του, ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα απώλειας μνήμης. Παρατείνεται η ταλαιπωρία στο ΒΟΑ, καθώς η πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα Ξηροποτάμου συνεχίζεται από τη Δευτέρα 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για όσους έχουν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση. Στο επίκεντρο της συζήτησης για την ακρίβεια βρίσκεται η μείωση του ΦΠΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα 24 ελληνικά νησιά, όπου από τον Ιανουάριο εφαρμόζονται μειωμένοι κατά 30% συντελεστές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

0: Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 10 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, με τους περισσότερους συλληφθέντες να είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται απάτη με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ του Σαββάτου στον ομαλό Χανίων. Το αυτοκίνητο 60χρονου κατέληξε σε χαράδρα βάθους έως 20 μέτρων, με τον άντρα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Περίπου 52 μετανάστες έφτασαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Είναι άφηξη προστίθεται στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στα νότια παράλια της Κρήτης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στο χώρο που σχεδιάζεται να λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων, ενώ παραμένουν σε εξέλιξη οι νομικές κινήσεις και οι συζητήσεις στην τοπική κοινωνία για την πορεία του σχεδιασμού. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενδελεχής έλεγχος πραγματοποιείται στο πελατολόγιο γεμάτο επωνύμους του ιατρείου στο Κολωνάκι και στα ψηφιακά πιστήρια, ενώ στον ανακριτή πρόκειται να οδηγηθεί ο υπνοθεραπευτής. Νέο γύρο ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί επαναφορά από την Άγκυρα του ζητήματος της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές αξιώσεις, επιμένοντας τις πάγιες θέσεις της για το καθεστώς των ελληνικών νησιών. Στα αθλητικά, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Τρίπολης με στόχο την τέταρτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Σήμερα θα γίνουν και οι αναμετρήσεις στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9.30 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στους χθεσινούς αγώνες, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο Εργοτέλης κατέκτησε το Super Cup της ΕΨΗ, καθώς επικράτησε με 4-2 της Χερσονήσου στο γήπεδο Γαζίου. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού, προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση.

0: 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
1: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
1: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 10 συλλήψεις έγιναν στο Μυλοπόταμο μετά από αστυνομική επιχείρηση για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Συνεχίζονται οι εργασίες προετοιμασίας στο χώρο που σχεδιάζεται να λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους. Παράλληλα, παραμένουν οι αντιδράσεις κατοίκων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι νομικές διαδικασίες και οι συζητήσεις για την πορεία του σχεδιασμού. Περίπου 52 μετανάστες εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Πρόκειται για μία ακόμη αύξηση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στα νότια παράλια της Κρήτης. Αγωνία στα Χανιά για τον εντοπισμό 63χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη Νέα Χώρα. Την εξαφάνισή του δήλωσε ο γιος του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται το πελατολόγιο του ιατρείου στο Κολωνάκι και ψηφιακά στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο υπνοθεραπευτής. Αυξήσεις στο επίδομα θέρμανσης για όλα τα βασικά καύσιμα αναμένονται το επόμενο διάστημα με την παρέμβαση να αφορά πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι τελικές λεπτομέρειες με τα νέα ποσά αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη 1.
0: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός.

0: ανώτερ όλων.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει προκληθεί στο Γιώφυρο αυτή την ώρα μετά από τροχαίο, με τους οδηγούς να είναι αγανακτισμένοι περιμένοντας την άφηξη της τροχαίας ώστε να ρυθμιστεί κυκλοφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φανάρια στο σημείο δεν λειτουργούν εδώ και αρκετές ημέρες. 10 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, με τους περισσότερους συλληφθέντες να είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται απάτη με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Ανατολική Μεσαρά τον μπαράζ διαρρήξεων που σημειώθηκε μέσα σε μία νύχτα, με 4 ιερούς ναούς να βρίσκονται στο στόχαστρο αγνώστων. Οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο μεταξύ άλλων τα παγκάρια των ναών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους. Περίπου 52 μετανάστες έφτασαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Πρόκειται για άνδρες από το Σουδάν και τον Μπαγκλαντές, μεταξύ των οποίων και 3 ανήλικοι που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι για καταγραφή και ταυτοποίηση. Η νέα άφηξη προστίθεται στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στο χώρο που σχεδιάζεται να λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων, ενώ παραμένουν σε εξέλιξη οι νομικές κινήσεις και οι συζητήσεις στην τοπική κοινωνία για την πορεία του σχεδιασμού. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών, λένε συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που συμπορεύτηκαν μαζί της και στη μακρά δημόσια διαδρομή της. Η πολιτική κηδεία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αυξήσεις στο επίδομα θέρμανσης αναμένονται το επόμενο διάστημα και αφορούν τα βασικά μέσα θέρμανσης όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Τις επόμενες ημέρες, οι σχετικές ανακοινώσεις όπου θα παρουσιαστούν οι τελικές λεπτομέρειες και τα νέα ποσά. Αναλυτική ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 10 άτομα, 8 Έλληνες και 2 Ολλοδαποί συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο μετά από πολύμενη έρευνα των αρχών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες με εκτινοτροφικές επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, φοροδιαφυγής, κλοπών, φθορών και ζωοκλοπής. Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι μέλη της οργάνωσης φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά και να χρησιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα για την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας. Περίπου 52 μετανάστες έφτασαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Πρόκειται για άνδρες από το Σουδάν και τον Μπαγκλαντές, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι, οι οποίοι υποβλήθηκαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Η νέα άφιξη έρχεται να προσθεθεί στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στα νότια παράλια της Κρήτης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στο χώρο που σχεδιάζεται η λειτουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η σχετική απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δομή, ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων, οι νομικές κινήσεις και οι συζητήσεις για την πορεία του σχεδιασμού. Στην περιφέρεια Κρήτης θα βρεθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος θα συναντηθεί στις 11 το πρωί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη στα γραφεία της Περιφέρειας. Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Ομαλοχανίον, όταν αυτοκίνητο 60χρονου έπεσε σε χαράδρα βάθους έως 20 μέτρων. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έρευνες πραγματοποιούνται στα Χανιά για τον εντοπισμό 63χρονου, ο οποίος αγνοείται από τη Νέα Χώρα. Την εξαφάνισή του δήλωσε ο γιος του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης. Οι αρχές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του. Παρέμβαση για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του κυβερνητικού έργου. Όπως ανέφερε, αυξάνεται και η επιδότηση για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν άλλες μορφές ενέργειας. Κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις αναβαθμίσεις της χώρας, αλλά παραλείπει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται το πελατολόγιο του ιατρίου στο Κολωνάκι και ψηφιακά στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο υπνοθεραπευτής. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν σήμερα Κυριακή λίγο πριν τις 10 το πρωί ένας 82χρονος με έναν 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης, με τον πρώτο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζει η αστυνομία, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μία ξαπλώστρα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι ψηφοφόροι σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο με το ακροδεξιό κόμμα AFD να αναμένεται να ενισχύσει τα ποσοστά του 2 εβδομάδες μετά τη μεγάλη του επίδοση στη Σαξονία Anhalt. Οι εκλογές δοκιμάζουν την κυβέρνηση του καγκελάριου Μέρτς, καθώς το CDU κινδυνεύει να μείνει εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και να χάσει τη διοίκηση του Βερολίνου. Το Ιράν δεν προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και τηρηθούν οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Ο Γαλιμπάφ τόνισε ότι η Τεχεράνη θα συνδυάσει στρατιωτική δράση και διπλωματία για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

0: Για την προσιτή στέγαση προωθεί η Κομισιόν, δίνοντας στους Δήμους περισσότερα περιθώρια για περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές με στεγαστική πίεση. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων περιορισμούς στις διανυκτερεύσεις και πάγωμα νέων αδειών, ενώ αναμένεται να εξεταστεί από Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Τρίπολης με στόχο την τέταρτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Σήμερα θα γίνουν και οι αναμετρήσεις στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9.30 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στους χθεσινούς αγώνες, η Κηφισιά κέρδισε τον Ατρόμητο με 1-2 στο Περιστέρι και Άρης Ηρακλής 0-0. Ο Ολυμπιακός ετήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Φινλανδία στο Τωρίνο με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Εργοτέλης κατέκτησε το Super Cup της ΕΠΣΗ καθώς επικράτησε με 4-2 της Χερσονήσου στο γήπεδο Γαζίου. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού, προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 3.
1: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 10 άτομα, 8 Έλληνες και 2 Λοδαποί συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο επί τα απομνημείωση έρευνα των αρχών. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις στο ΠΚΠ, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα αδικήματα. Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι τα παράνομα έσοδα επενδύονταν σε περιουσιακά στοιχεία. Στο λιμάνι μεταφέρθηκαν περίπου 52 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Πρόκειται για άνδρες από το Σουδάν και τον Μπαγκλαντές, ανάμεσά τους και 3 ανήλικοι. Στην περιφέρεια Κρήτης θα βρεθεί αύριο, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος θα συναντηθεί στις 11 το πρωί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Ναουτάκη στα γραφεία της Περιφέρειας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους. Στο χώρο συνεχίζονται οι εργασίες προετοιμασίας, ενώ παράλληλα παραμένουν οι αντιδράσεις κατοίκων, οι νομικές κινήσεις και οι συζητήσεις για την πορεία του σχεδιασμού. Περιστατικά δολιοφθοράς και ζημιών σε δίκτυο ίδρυυσης και υδρόμετρα καταγράφονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου στον Αποκόρονα Χανίων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ διερευνάται και πιθανή σύνδεση με φωτιές σε στάβλους και αποθήκες της περιοχής. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο πίσω από τα περιστατικά να βρίσκεται το ίδιο άτομο. Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση για δημοσίευμα σχετικά με πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού, υπουργών και άλλων αξιωματούχων σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν αν γνωρίζουν το ζήτημα, ποια πρωτόκολλα ασφαλείας εφαρμόζονται και ποιες ενέργειες έχουν γίνει. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Crete 101,5.
1: Αν πρώτα δεν ονειρευτείς Βλάξ, πώς θα το ζήσεις?

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Χώνο Λασιθίου. Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και 2 ελικόπτερα. Στο Ρέθυμνο συνελήφθησαν 10 άτομα, 8 Έλληνες και 2 Ολλοδαποί μετά από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Κατά τις αρχές, τα έσοδα από την παράνομη δράση διοχετεύονταν σε περιουσιακά στοιχεία. Στην περιφέρεια Κρήτης θα βρεθεί τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, ο Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμικέλης. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη στα γραφεία της Περιφέρειας. Παρατείνεται έως την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, η διακοπή κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, λόγω εργασιών στη γέφυρα στον Ξηροπόταμο. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών με ειδικές ρυθμίσεις για τα βαρέα οχήματα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται το πελατολόγιο ιατρείου του στο Κολωνάκι, καθώς και ψηφιακά στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου.

0: του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα ενώπιον του ανακρίτη αναμένεται να οδηγηθεί ο υπνοθεραπευτής. Άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού, υπουργών και άλλων αξιωματούχων σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν εάν γνωρίζουν το ζήτημα, ποια μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται και ποιες ενέργειες έχουν ήδη γίνει. Το Ιράν δεν προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τα ασθενά του Ορμούζη ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και τηρηθούν οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Τεχεράνη θα συνδυάσει στρατιωτική δράση και διπλωματία για την αντιμετώπιση των αντιπάλων, της τόνισε. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή χώρος του Δήμου Σιτίας. Στο σημείο όπου καίγεται χορτολιβαδική έκταση και δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ομάδα πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε στο μεταξύ και στην περιοχή της Σαμουδάρας Ηρακλείου, όπου σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής καίγονται καλάμια. Στο σημείο επιχειρούν 4 οχήματα προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί αύριο ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νίκολα Ντεμικέλης στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Κρήτη. Θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους. Στον χώρο συνεχίζονται οι εργασίες προετοιμασίας. Περιστατικά δολιοφθοράς και ζημιών σε δίκτυο ίδρυψης και υδρόμετρα καταγράφονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου στον αποκόρο Αρχανίων. Σε εφαρμογή τίθενται από αύριο Δευτέρα το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Σε 2 ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων του Οκτωβρίου ανάλογα με το ταμείο στο οποίο ανήκουν οι δικαιούχοι. Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 29 του μήνα. Το Ιράν δεν προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Σιλάκισα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Χόνος του Δήμου Σιτίας. Στο σημείο που καίγεται χωρτοϊβατική έκταση και δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ομάδα πεζοπόρων και 2 εναέρια μέσα. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου, όπου σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής κάηκαν καλάμια. Στο Ρέθυμνο συνελήφθησαν 10 άτομα, 8 Έλληνες και 2 Αρδαποί, μετά από πολύμινη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με κλιματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις του ΟΠΚΠΕ. Στην περιφέρεια Κρήτης θα βρεθεί αύριο Δευτέρα ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νίκολα Ντεμικέλης, όπου θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Παρατείνεται ως την 5η 24 Σεπτεμβρίου η διακοπή κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολια Αγίος Νικολάος λόγω εργασιών στη γέφυρα του Ξηροποτάμου. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών με ειδικές ρυθμίσεις για τα παρέα οχήματα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται το περατολόγιο του ιατρείου στο Κολουνάκι καθώς και η ψηφιακά αρχεία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Άμεσα απαντήσει από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Δύσκολη κατάσταση στο χωνό της Ιτίας στην περιοχή της Ζούσας Εκκλησιάς, όπου από το απόγευμα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Στο σημείο όπου καίγεται χορτολιβαδική έκταση και βρίσκεται κοντά στο χωριό Καρύδι που εκκαινώθηκε, επιχειρούν πάνω από 46 πυροσβέστες οχήματα, ενώ μέχρι πριν από λίγο επιχειρούσαν και δύο εναέρια μέσα. Την ίδια ώρα έσβησε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου, που σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής κάηκαν καλάμια. 10 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, με την πλειονότητα των συλληφθέντων να είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται απάτη με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τραγική κατάληξη είχε το τροχείο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ στον Ομαλοχανίων. Το αυτοκίνητο 60χρονων κατέληξε σε χαράδρα βάθους έως 20 μέτρων, με τον άντρα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του. 52 μετανάστες έφτασαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στον χώρο που σχεδιάζεται να λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων, ενώ παραμένουν σε εξέλιξη νομικές κινήσεις και οι συζητήσεις στην τοπική κοινωνία για την πορεία του σχεδιασμού. Νέο γύρο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί επαναφορά από την Άγκυρα του ζητήματος της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές αξιώσεις, επιμένοντας τις πάγιες θέσεις της για το καθεστώς των ελληνικών νησιών. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά εχθρίος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ρούσας Εκκλησίας στο χώνο Σιτίας, παίρνοντας γρήγορα όμως μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Προληπτικά έχει εκκαινωθεί το χωριό Καρύδι που βρίσκεται πολύ κοντά στο μέτωπο. Στην κατάσβεση της φωτιάς μετέχουν πάνω από 45 με 50 πυροσβέστες με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ καθώς και 9 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεση στην Έδραμαν μέχρι που έπεσε και το φως της ημέρας δύο ελικόπτερα. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου όπου σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής κάηκαν καλάμια. Στο Ρέθυμνο συλλήφθησαν 10 άτομα, 8 Έλληνες και 2 Ροδαποί μετά από πολύμινη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες φέρεται να συνδέονται με κλιματική οργάνωση που δραστηριοποιούνται σε απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις του ΠΚΠ, διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Παρατείνεται ως την 5η 24 Σεπτεμβρίου η διακοπή κυκλοφορία στο Βόαξο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος λόγω των εργασιών στη γέφυρα στον Ξηροπόταμο. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών με ειδικές ρυθμίσεις για βαρέα οχήματα. Άμεσα απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού, Υπουργών και άλλων αξιωματούχων σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Το Ιράν δεν προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και τηρηθούν οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπαγιέρ Χαλιχάμ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή kriti.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μάχη επιδίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν από τις πλόγες στο χωριό Καρύδη Σιτίας, όπου μένεται η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και εθελοντές δίνουν μάχη να ανακόψουν την πορεία της προς το χωριό, το οποίο είχε εκκοινωθεί νωρίτερα με την ενεργοποίηση του 112. Νωρίτερα επίσης επιχειρούσαν και ένα αέρια μέσα. 10 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, με την πλειονότητα των συλληφθέντων να είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται απάτη με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ αλλά και υποθέσεις ναρκωτικών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στον χώρο που σχεδιάζεται να λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων. Παρατείνεται έως την 5η 24 Σεπτεμβρίου η διακοπή κυκλοφορία στο ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος λόγω εργασιών στη γέφυρα Ξηροποτάμου. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών με ειδικές ρυθμίσεις για τα βαρέα οχήματα. Άμεσα απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού, Υπουργών και άλλων αξιωματούχων σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Περιστατικά δολιοφθοράς και ζημιών σε δίκτυο ίδρυψης και υδρόμητρα καταγράφονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου στον αποκόρονα Χανίων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο Δευτέρα το νέο πλαίσιο προστασίας της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες προκειμένου να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους. Σε 2 ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Οκτωβρίου ανάλογα με το ταμείο στο οποίο ανήκουν οι δικαιούχοι. Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 29 του μήνα. Για αποτελέσματα καταστροφή και την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, μίλησε ο καγκελάριος Μέρτς αφού έκλεισαν οι κάλπες και δημοσιεύθηκαν τα πρώτα exit polls που δίνουν πρωτιά στο Βερολίνο στην αριστερά και στο Μεκλεμβούργο στο ακροδεξιό αφεντέ. Για να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Στέλιο Βογιαντόπουλο για να μας ενημερώσει. Στέλιο.
2: Σας τους ακροατές στο Ράδιο Κρήτη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έστω και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η κριτική ομάδα κατάφερε να πάρει την ισοπαλία σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Όφη ξεκίνησε καλά, προηγήθηκε με τον Αποστολάκη. Ο Αστέρας κατάφερε όμως με το Μακέντα να ισοφαρίσει, να μπει μπροστά στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο στο 50 λεπτό με 2-1. Ο Όφη πίεσε στα τελευταία λεπτά και έστω και στο τέλος με ένα καταπληκτικό γκολ του Αθανασίου έφτασε στην ισοφάριση, ένα αποτέλεσμα που τον φέρνει αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Να πούμε ότι ο Αντρότσος, ο μέσος του Όφη κλήθηκε στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια που θα δώσει στο Nation League. Νωρίτερα είχαμε νίκες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Βόλο στη Βιωτία τον Λεβαδιακό με 1-0 με τον γκολ του Σάλιακα στο τέλος του αγώνα, ενώ η ΑΕΚ πήρε και αυτή δύσκολη νίκη στο Βόλο επί της τοπικής ομάδας με 2-1. Στο 75ο λεπτό ο Παναθηναϊκός προηγείται εκτός έδρας της Καλαμάτας με 1-0. Ενώ πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι Παναθηναϊκός Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0. Στα χθεσινά παιχνίδια από τον ντέρμπι της συμπρωτεύουσας ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα, ενώ η Κηφισιά πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου με σκορ 2-1. Δευτέρη.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα. Προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
3: για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 11.

Θεός κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.